0: Αγιέγ παρολούμε καλά τι με. Είμαι Αγιέγ παρολούμε καλά τι με. Είμαι κουκοκό κερκούι πιν. Ουγιάντα τα μου κουκοκό κερκούι πιν. Ουγιάντα τα μου ντομινόκο νίγο. Tomorrow morning I would like to go to town.
1: Why?
0: Yeah, yesterday I wear my silly band.
1: Don't you worry yet. Aya.

0: πατώμα. Καρκιά να πω κιλά γέλια. Καρκιά να πω κιλά γέλια. Καρκιά δεν πλάνω πέ. Για το πατώμα.
1: Είναι διαρκώ βέρια. Πον μόν.
0: Μιαν δε πιάριο βέρια. Μεν με μα πήγε. Πιο πόμου με να πήγε. Για να τι καμπέντο. Μόνο κουέσιον.
1: Άρα.
0: Amito Anja.